γνώρισε αγγελάν και θα σε νημιστείς. Μπορεί μου κι δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμι αρεβί. Είμα γεγελέν και θα σε νημιστείς. Μπορεί μου κι δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε